κοπέλα και σε κοπέλα σκοπ. Μαρία φέτα και λίγο πίσω. Τον καλά φορέσα και τις κοινές και κοινές. Με όλα τον κοπέλα και τις κοινές. Ένα σύμβα και σκάτω και να μην χείτσουν και. Για να μουσικά. Η Μαρσέρ.